Νίνιβε, Μέμφις, Λούξορ, Βαλγονούρ, Φρίσκο, Ετρούσκο, Αλ Σόλε, Βιατζάντε.